πώς μου τους βάτει κρατών τους βάτει. Μας δεν το πάσε μόνο τη λουσοκριτή για να τον πασκούτε. Θα πανδυπούν το κάνουν τον κουλούν τα τσακούν μας για νιβολό. Λόσιο κουτό το το το. Αν βάτει πάπαρες που σαν, αν προβάτει ο κουλού. Αν τζακί βονό. Εγκεν την αλτσουμόν το υπούν, ρωτσό κατσα πακούν για να είναι πόρο παντού. Benten pantor dalu tangsa dipun awasi. Ampun ngantos wonten telik sandi boyo dulu sumring banyu. Sini kekang wenten telingi wono. Negi kucapu kami nombor sinabeting sinar tokal gak wonten setinggi biadroto. Raton Drowati ini sinuhun pepanggilan manjur kono to manduro.

ώρα που βάλτε την ακολουθήσαμε. Καμπλάνο τσακάτι. Ζατινή σοπό ταμπό σοπό. Ήπι το μορβανί κορό κορό. Και με το λοιπόν της μαρχά πρανάνε κάτω και πέζει κάτω τον ωρόπου.

0: πίσω κουτού την πόρτα τη ρεσταράκη. Αν καρδιάν τη σώμουνο πίσω τα τη ράζι πετσέγιαρα. Καρδιάν ράζι πίσω από την καγκουκαή. Νιού πακατακέσα σραβουνάν. Να μόνο που σε λέει πως έτσι ίσο το μεν έναν τρόγαλιο. Θα γίνει και δεν βέβαια να μην πάρουν και σε αφέ. Μου πόμεις όνο οκτούρα ενστιτέ. Για ακούγιο το πέναντιο που ούτου μενε. Μεν όχι σε μελαϊσέ. Της ώρας σχολά πραίγω.
1: Hati-hati. Ojo tos lagi mbahmu.